Λίν ζακάλ, νιμαλίν ζουίλ, τσακρά. Λίν ασκές, κουάν κυλάλ, σκεβάλ, κι αν τσατσολέ, κλικαούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολέ.

Ρισκυρπάζει η σκαουλά τη χουνιλέτη ίστ. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαζέ χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεφτήν, ήλρε, ρισκυρπάζει η παμπαλέτη ίστ, φανκεβρέ. Φανκεβρέ.

Να δεν πάω ακούγει εις μήκα να κανά θα ζω αμ ούτ να βίν ούτ να σπάντη κύλα και αχέν να σε όχρενι εις Σαν η κομμόν πάντε πάλ ούτι με δίκ αράν κουάντης πάντε πάλ να χπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάν Να τα ουμάν τα λισκά σαλαβέτα κανά πιχάλε πάλ ούτ τα μάρκος Σαν κι αν τα και ο κάτσις ήρθα λιτέπτε δε κρέ Θα διδώσει τα χάλιστε να μην κοβάν Ρε να χουάν χάλκο εσυλάς ρε να χταρθεί να χπάνον έλ Να δούνα κατποχόψαν 77, 95

Australis on atingere. Άνθρωπος και πάνω σκούλα, ακτικλέ. Εκούνα και κουάν λικόμον του σου σύγκο. Κάλλοχο κάνα και κουάν να κουάν να χλίδες φίλοι. Κουλάχ αχλίδες φίλοι ρε πριμέρο δε Αγώστο. Απανάν ταράνσα, ταράνσα δι λικατζίλ ταλπετάτε. Αν, διός. Ay, o sea, na cuan que chigunilia ayut ka la khleba sul ba chunil ana cuan. O kan ke kahor sil al bes shulti kan kil kon imal ka chenal ni mkhe. Ah, na khulti ken kho kan khina. Na aran sa li tenamit karchana ke ula ka khui li tui me ken landia. O na ula ka khui li Cerro de Oro. Ah, es una usa, yo ni quiero en hasta jor silal, maca jona jon maca, ani de cobula cara, caru pubil caru maca, ma, ma, ma,

Συρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκα. Σεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα μαζε χαρούξια φανκεδρέ. Λαχπανον έλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν ίλ ρε ζιλπάζου σπαμπαλέτη ίσκ φανκέντα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζιλπανέτη για χέλ κουάντα ισκούπ σαν ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσού κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ. Χωάχ μη δημακάσια φιλάλ. Να συναρεπά χουλί ίσκ την κάνα κανά.

0: Gerardi Estéreo.
1: Ουγγάντι, Ζαϊτσολ, Χέτσο, Χανένα, Κοχό, Κακάλ, Κασά, Σνουμέλι, Οσύ, Πονάν.

Ο καλύτερο του λαχίτσο χαιρέ παντίο στην Ακαράντζο και σε χαμηλή λαχέ ψηλούμε λίγο πονάρ. Στα σκαβάλι αγροπεκουάριο κάτι είναι καλσάδα και στούν Σαν Πέδρο Κατσάνα και έτσι το χαιρέ λέει τσαβή λαβόνο 15-15-15 20-20-20 ουρία νίτσο μαγιαφέρ 20-20-σέρ ουρία 15 φέρτη μαϊ φέρτη καρδαμόμος φερ 15 σούπερ 20. Arante Tauli, Herbicili, Gramozón, Elimina, Paraguay, Totao, Tonte. Concentrar, Ébricas, Landi, Cuili, Cuacash, Limes, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza. Concentrar, Ébricas, Landa, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Concentrar, Bionón. La Isla Mayorista, Cubenas, Sacliabón, Concentrar, Taqueman, Querea. Sicomacli, Agropecuario, KTN, Calzada, Chistún, San Pedro, Cacha. Agua Miguel Pop, San Jorge, Carche, Alfonso, Cuxor, Palmisec, San Juan Chomergo, Olivia Quej, Bella Vista, Cobán, Ricardo Yat, San Pedro Canal, Cobán, Ana Chen, Roberto Tot, Colonia Municipal, Cesuche, Chomergo, Magdalena Cal, Víctor Sequil, Chirashka, Cobán, Vicente Tut, Paulina Cal, Ralashka, Holse, Obub, Chisec, O Esteban Chocó, Cuxerbeja, Ana María Zulchan, San Juan Chomergo, Rui Goberto Choc, Chochica, Jalec, Estados Unidos, Cecilio Coy, Aranchi, Cochoc, Santa Cruz, Verapaz, María Teresa Poltz, Unut, San Pedro, Carchao. Bueno, hay 18 legítimos, hay campo, choqueré, Bantios, Nacarán, Sal, Salecho, Orpaz, Pizzi.